0: κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Αιν, ιουτ, τετ, άλεφ. Αγίτα. Ποφσί.